0: Μεσέ,
1: η μεσιά λάφτη, αλλά και η λάφτη.
0: Τη λάφτη, τη λάφτη.
1: Ασένα λάφτη, Βίκτορα.
0: Όλοι και τη λάφτη, ασένα τη λάφτη.
1: Δεν είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια, είναι ένα από τα κανάλια,